0: 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: 99,6 Radio DJ. Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. Get ugly.
1: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Fems DJ, τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Τραβέ, η Διεθνής ημέρα χειρών, η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 απέτρεξα στα FM. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη 5 από 4, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κυψιά 23, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 25, Λονδίνο 19, Ρώμη 22, Παρίσι 23, Κύπρος 23, Μαδρίτη 27, Κάιρο 23, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματα σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Ωραία. Τα πράγματα είναι πολύ πρακτικά σήμερα. Πού ψωνίζει σύντροφο?
4: Α, ενδιαφέρον. Ναι, να πάω.
3: Περιμένεις τώρα να στην πέσει.
4: Όπα, πάω.
3: Πας, αγοράζεις, ψωνίζεις, τέλος.
4: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα τελευταία μέσα στη γρίνια.
4: Ναι.
3: Είστε, όχι, ναι. Είστε μέσα στη γρίνια. Έλεος.

0: Έχει κατοικίσει σε Σαΐδα ή θα σε πάω σε άλλη περιοχή.
1: Έχει καλέ καπί, θα πάω στο... στα Νότια που είναι δίπλα.
0: Α, μάστε.
1: Καπί Αλίμου.
2: Okay. Α, ωραίο το καπί Αλίμου, έχω πάει.
0: Έχετε πάει.
2: Ναι, είναι γιατί? Πάρα, για δουλειά, είναι φανταστικό. Έχει ωραία.
0: Δουλεύεις για τα καπί εσύ?
2: Κάπως έτσι, αλλά
1: καλέ, είναι φανταστικό. Καλά, είναι τα καλύτερα καπί, καλά, έχετε ναι. Δραθεί.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Και ο πρόεδρος του καπί είναι πολύ ωραίος.
1: Πολύ καλό. Καλημέρα στο Δήμο Αλίμου.
0: Άλλο αυτό ο Δήμαρχος, μια χαρά παιδί.
1: Ναι, αλλά και το καπί Αλίμου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά τι γίνεται, εσύ τι δουλειά κάνεις, πάπα και πας και ξεχέζεις, τι κάνεις.
1: Όχι και να κάνω, Μιχάλη, δεν έχει σημασία.
2: Όχι, καλέ, έχουν εκεί πέρα τραγουδάνε οι άνθρωποι, λένε διάφορα.
0: Ξέρω. Ξέρω, έρχομαι και εκεί. Όχι ως.
1: Νόμιζα ότι θα πήγαινες ως guest.
0: Όχι, ως εταιρεία. Ναι, εσύ. Τι είπα. Λέγε.
3: Μια σειρά είπα.
0: Ωραία.
2: Εσύ?
0: Εγώ έτρεχα με κάτι συνέδρια και τέτοια. Okay.
2: Ναι,
0: ως διοργάνωση.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Δεν είχε κούραση, δεν είχε. Δηλαδή ήταν, είχε δουλειά.
2: Ναι.
0: Μαζεύτηκα σπίτι κάτι 7-8.
2: Τόσο αργά. Όχι, εσύ.
0: Είδα ντοκιμαντέρ Led Zeppelin.
2: Ναι.
0: Μετά ξεκίνησα να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο και γύρω στις 12 και 4 με περίπνος.
2: Και είδε το Μέση, είδε Αργεντινή.
0: Όχι, είδα Γαλλία με το άλλο το.
2: Με τον Παπέ.
0: Ναι, αλλά κοιμήθηκα εκεί. Με το Ιράκ.
2: Α, με το Ιράκ. Τρεις ώρες διακοπή είχε. Τι το κάτσες και το είδες αυτό?
0: Ναι, όχι.
1: Πέντε ώρες.
0: Όχι. Πριν βρέξει έφυγα εγώ.
2: Α, καλά έκανες.
0: Κοιμήθηκα.

0: Πολύ ωραία, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Τι, αν έχετε γενέθλια σήμερα, τίνετε να σκέφτεστε πολύ και να ανησυχείτε όταν είστε νέοι. Αλλά χαλαρώνετε όσο μεγαλώνετε. Είστε μοναδικοί στον κόσμο και ίσως απολαμβάνετε ιδιαίτερα να λύνετε μυστήρια και να ανακαλύπτετε αλήθειες. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Μάστε, ποιοι?
1: Ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης.
0: Η Λούλου. Ναι. Γενέθλια Μισελ Μουτόν, 75 ετών, μεγαλύτερο οδηγό αγώνων. Η πρώτη και η μοναδική γυναίκα που έτρεξε το 1982 στο Ράλι Ακρόπολης και το κέρδισε. Bonehead, 59 ετών, Άγγλος κιθαρίστας του συγκροτήματος των Oasis, έχει γενέθλια σήμερα. Ζινεντίν Ζιντάν, 54 ετών, Γάλλος ποδοσφαιριστής, αυτός δεν είναι με την κουτουλιά που βάρεσε έναν. Ντάφι, 42 ετών, Ουαλή τραγουδίστρια, έχει γενέθλια σήμερα. Σας είμαι το 1979 κυκλοφορεί το My Sharon από τους The Knack. 1984 σας είμαι η Duran Duran νούμερο 1 στην Αμερική με το The Reflex το τραγούδι. Σας είμαι το 1987 η Tiffany νούμερο 1 με το τραγούδι I Think We Are Alone Now. Πάμε πάλι λιγάκι πιο πίσω. Σας είμαι το 1979 νούμερο 1 στην Αμερική η Supertramp με το Breakfast in America.

0: Οκ. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ε? Ότι λες πάμε πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Καλέ.
1: Καλέ, τι τέλειο.
0: Με Lidl Plus φουλάρεις και πηγαίνεις. Wake up
2: Athens! Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Σας ακούμε κάθε μέρα.
4: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
7: Καλημέρα, μέγιστε.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: Τι ωραία, 7:27.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρω τώρα. Για να δω αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ. Για ελάτε, τηλεφωνήστε μου εδώ. 2-10-61-46-997. Υπάρχει και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία μαγαζιά στα Βόρεια, στα Νότια και στην Κηφισιά. Δηλαδή, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα, για να το πω καλύτερα. Κάθισαν αναπαυτικά. Φρέσκα ψάρια.
2: Ωραία.
0: Από Κάλυμνο, Μυτιλίνη και Κεφαλονιά. Να ζητήσετε παρακαλώ και τα δελτία αποστολής να δείτε ότι είναι από εκεί.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Τι ωραία ρε παιδιά, τι καλά.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ? Α, λέει ότι μεγαλώσαμε. Ναι, σωστό. Για το μαγείρεμα θυμίζει γιαγιά. Έχω αντίρρηση.
1: Ωραία.
0: Ποιες γιαγιά, δηλαδή αυτό το γιαγιά και τα λοιπά είναι ένα marketing που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και λένε είναι μαμαδίστικο και γιαγιά. Ας το μαμαδίστικο, το γιαγιαδίστικο. Εντάξει, δεν μαγείρευαν καλά όλες, κάτι ζουμιά, κάτι αυτά. Ας το μην πω κανένα κουβέντα για τις γιαγιάδες. Για θυμίσου εσύ η γιαγιά σου πώς μαγείρευε.
2: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο.
0: Όχι, ζουμιά αυτό.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Υπήρχε το. Η γιαγιά έφτιαχνε ποτέ τη μακαρονάδα αλντέντε?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ στα ζουμιά.
2: Και έβαζε και βούτυρο η γιαγιά.
0: Αυτό δεν ήταν κακό.
2: Ναι.
0: Anyway, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι, ναι.
3: Καλημέρα, Ψάφης.
0: Καλημέρα. Ποιος?
3: Ο Ψάφης.
0: Μάλιστα. Δεν πρέπει να κάνω εγώ πιστεύω στα δημέρα. Μιλάει Μιχάλη, το όνομά το δικό μου είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πού είσαι Στάθη τέτοια ώρα?
3: Προσπαθώ να ξυπνήσω.
0: Α,
3: προσπαθώ να πω τη δουλειά.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Πόσο κάνει 0 σε 0?
3: Μηδέν.
0: Καλά. Για πάμε εδώ τώρα. Εάν με είμαστε σε έναν αγώνα, ρε παιδί μου, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, είτε με τα πόδια. Αν με προσπεράσεις σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχεις?
3: Την προηγούμενη. Την αμέσως καλύτερη.
0: Δεν θέλω συγκεκριμένο. Είμαστε σε έναν αγώνα, τρέχουμε. Και ξαφνικά με προσπερνάς. Τι θέση έχεις?
3: Αν είμαστε δυο μας πρώτοι.
0: Όχι.

0: κάτι.
1: Α, μ' ακούτε. Ρε εσύ τι είναι με τις γραμμές
0: σήμερα. Μα, θα μ' ακούτε τις γραμμές, λογικό.
2: Κρίμα.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλή.
1: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Νίκος.
1: Δεν μου λες, Νίκο, αν με προσπεράσεις έναν αγώνα, τι θέση έχεις?
3: Τώρα μας βάλει δύσκολα, ρε Μιχάλη.
1: Έλα, ρε, που είναι δύσκολα.
3: Το
1: πρώτη. Όχι, και ποιος είπε ότι είμαι εγώ δεύτερος? Άστο, δεν πειράζει. Θα το τραβήξω μέχρι τις 11 και 10.
2: Τι θα γίνει τώρα?
1: Παρακαλώ. Ελάτε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ακόμα δεν ξέρει να ανοίξει το ραδιόφωνο. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ζωή.
1: Καθίστε κάτω.
4: Να κάτσω κάτω, μάλιστα.
1: Αν με προσπεράσετε σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχετε?
4: Προηγούμενο από σένα.
1: Αφού είσαι στην προηγούμενη, ήσασταν εσείς. Ήμουν εγώ μπροστά και ήσασταν πίσω.
4: Α, ήσουν εσύ μπροστά και εγώ ήμουν πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό λέμε. Λέμε, αν με προσπεράσεις σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχεις? Ελάτε.
4: Καλύτερα, μισό καλύτερη.
1: Ναι, παίζει αυτό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι κάνουμε τώρα?
0: Εγώ νομίζω το λύγουμε.
1: Όχι, δεν το θα το συνεχίσω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, εσείς ποια?
4: Είμαι Ζωή.
1: Δύο ζωές. Θα βαρεθώ, δεν μπορώ. Μία ζωή και αυτή δεν την μ' άρεσε. Αν με προσπεράσεις ζωή σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχεις?
4: Δεύτερη.
1: Άντε πάλι δεν
0: είναι, παιδιά, πρέπει να...
1: Να το μαρτυρήσω να τελειώνει. Ναι, αλλά δεν θα κερδίσεις.
4: Τι να κάνω, παιδιά.
1: Εάν με προσπεράσεις σε έναν αγώνα, η θέση που θα έχεις θα είναι η δική μου.
4: Δεν πάτε καλά.
1: Εσύ δεν πας καλά. Am I wrong? Κάνω λάθος?

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο

0: Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής, από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
8: Β. Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Ξερούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
14: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
15: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
11: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Παπά και τα λοιπά. Τι ωραία. 744, καλημέρα σας. Πριν αφήσω τη οριστικά πίσω σας στον καύσωνα. Καλά, δεν έχει έρθει ακόμα και μεγάλος καύσωνας. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Φέρω με αυτό το χαρτί.
1: Ναι.
0: Οκ. Λοιπόν... να ξέρετε και να σας θυμίσω ότι η Carrier διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά τείχου που προσαρμόζεται σε κάθε χώρο. Επιλογές από 9.000 BTU και 24.000 BTU ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις ανάγκες του δωματίου σας και αν ζεσταίνεσαι πολύ. Okay. Όλα τα διαθέσιμα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με Wi-Fi, δίνοντας τη δυνατότητα σε εσάς να ελέγχετε τη θερμοκρασία απομακρυσμένα από όπου και αν βρίσκεστε. Κάθε επιλογή συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση και φέρνει πιστοποίηση Eurovent. Okay. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνήματα. Ναι, να το υπενθυμίσω, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον για λογαριασμό, γιατί κάποιος για γενέθλια, γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε το πρώτο, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Όχι, ό,τι και πιο ευχάριστο. Παρακαλώ.
2: Hello.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα.
0: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
2: 15.
0: Το θυμάσαι σίγουρα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να της πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να το ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
2: Το μάτω, Μιχάλη, το μάτω.
0: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνα μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
2: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
0: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Hit my heart. Τι ωραία. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Έχουμε κάτι για Βεάκιο, δεν το έδωσα, θα το δώσω σε λίγο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Καλημέρα, Αστέρι.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι λέει, καλέστε τον Αστέρι μου, τον άντρα μου, για τα γενέθλια που έχει σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εδώ στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, Αστέρι?
2: Οδηγός φορτηγού προμήθεια σούπερ μάρκετ.
0: Ωχο, έχεις σταθμεύσει κάθε μέρα πολλές, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, είμαι τώρα στο Παγκράτη και είναι
0: άσπρα. Καλά, δεν πάει να παρκάρεις εκεί, είναι δύσκολα όλα γενικά. Εντάξει, Αστέρι, κάνε υπομονή, είσαι Αστέρι έτσι κι αλλιώς, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ και την αγαπώ πολύ τη γυναίκα μου.
0: Το φαντάζομαι. Οκ, αφού λείπεις όλη την ημέρα. Εντάξει, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, bye. Next one, please. Τι θα γίνει, θα μου δώσετε το επόμενο?
1: Τώρα έρχεται.
0: Υπομονή. Πιο μακριά να μιλάς, γιατί να ακούγεσαι, δεν υπάρχει λόγος να ακούγεσαι.
3: Δεν το πας εσένα.
0: Ναι, καλά.
2: Ναι.
0: Ναι, Χάρη.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, Χάρη, για τα γενέθλιά σου.
4: Δεν το πήρε. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά.
0: Μισό.
1: Μιχάλη μου, συγγνώμη, λέει, δεν το περίμενε, ενώ ο ίδιος έστειλε μήνυμα.
0: Εσύ ζήτησες να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Λέξετε.
0: Δεν κατάλαβα. Ρε παιδί μου, λέει εδώ, είμαι ο Χάρης, καλημέρα. Αχθές είχα γενέθλια, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το να με πάρει ο Μιχάλης. Α, άρα είναι. Εσύ το θέλει. Οκ. Είσαι self. Τι λες?
4: Μα δεν πρέπει να με επιλέξετε. Τόσοι πολύ στείλανε, οπότε.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, τι άγαμε. Ό,τι προλαβαίνουμε. Τα πόσα κλείνεις, Χάρη? Έλα.
1: Είναι συγκινημένος ο Χάρης, Μιχάλη μου, είναι συγκινημένος.
0: Ρε Χάρη, μίλα μου μπροστά στο τηλέφωνο να καταλάβω. Πόσο χρονών είναι, τα πόσα κλείνεις?
2: 35.
0: Πόσο?
3: 35.
0: Δεν είναι ψέματα, λέει. Εντάξει, Χάρη, χρόνια πολλά να τα κατοστείς. Πάμε στο... Πού το? Α, ωραία. Ελάτε να δώσουμε αυτό που πρέπει. 55,2 Athens DJ σε στέλνει στο διάλογο. Στο θέατρο. Για να δεις την πιο viral κομμωδία της χρονιάς. Η οικογένεια Τσεκμέ ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Την 3η 23 Ιουνίου θα είναι στο Βεάκιο Θέατρο. Πρωταγωνιστούν Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννη Θεοχάρη. Στο ρόλο Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Προπόληση εισιτηρίων γενικά στο more.com. Λοιπόν, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
3: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε θέατρο όπως πάντα και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η οικογένεια Τσεκμέ στο Βεάκιο Θέατρο στο Πειραιά. Η προσκλήση είναι για σήμερα, 3η στις 9.30 το βράδυ. Πες μας τα ζώδια.
3: Κριός. Χρειάζεστε δυνάμεις, γι' αυτό επιλέξτε για σήμερα μια παρέα σωστή και ευχάριστη. 9. Ταύρος. Ταύρος, η δύσκολη... Ταύρος, οι δύσκολοι πλανητικοί συνδυασμοί μπορεί να σας καταβάλουν ψυχολογικά, ακόμα και για ασήμαντες αιτίες. 6. Δίδυμη.
0: Ό,τι τόνο θέλεις, παίζω.
3: Ναι, το κατάλαβα. Δίδυμη, όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, μην ενθουσιάζεστε από την πρώτη ματιά. Μπορεί η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. 7. Καρκίνος. Βρείτε το χρόνο να συναντηθείτε ουσιαστικά με τους ανθρώπους του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. 9.
0: Το καμπανάκι το κανονικό είναι ξεχασμένο.
3: Το κατάλαβα.
0: Θα το φέρουν αύριο.
3: Ναι. Λέων. Οι προβληματισμοί για τα αισθηματικά σας δεν σας αφήνουν να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας. 7.
0: Αυτό είναι φαδίεση. Παρακαλώ.
3: Παρθένος. Προσπαθήστε να εξομαλύνετε μία ένταση μέσα από συζήτηση και σοβαρή συμπεριφορά. 8. Ζυγός.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν Για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Τα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
11: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
10: Φύγαμε!
12: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
15: Εσείς που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή, τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
18: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
25: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Supergirl.
26: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
25: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
27: This does not look like this is gonna end well.
25: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
24: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
28: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χτες βράδυ στην Κερατέα. Υπό έλεγχο και η δασική φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, δήλωσε ο Τραμπ. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπέδων. Η Ολίβια Ροντρίγκο, η σπουδαία καλλιτέχνης, ανέβηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το νέο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
28: Ηλιοφάνεια με έως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
24: DJ! Η ώρα είναι 8.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε παρακαλώ.
1: Τα καν-καν.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αρχίσει τα ταξίδια, τα κοντινά, τα μακρινά, ό,τι θέλετε. Υπάρχει το Insurance Market, για να είστε σίγουροι ότι έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο ή τον εαυτό σας. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Ναι, διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια για όλα όσα θα θέλεις να έχεις, έτσι πολύ απλά. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, στο λέω. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Παρακαλώ, Αντικειοδός, ναι.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κόμβο Δημοκρατίας στο κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο Γιαλαμία. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμβο Πλακεδίας στο κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Περιφερειακή του Ημιτού για την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Okay, thank you. Άλλο.
3: Να πούμε ότι η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει η Κηφισίου στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Επίσης η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολεργό και τέλος κίνηση έχει η Παραλιακή προς Πειραιά από το Μοσχάτο προς την Πλατεία Υποδαμίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.

0: Upside Down Boy, You Tell Me. Παρακαλώ, για έλατε να δούμε τι γίνεται εδώ.
1: Τι γίνεται?
0: 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugo στην Αθήνα 4 ημέρες. Είμαστε εδώ. Θέλουμε ακόμα. Την Παρασκευή μας έρχεται 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού. Μπείτε στο hugelathens.com για να μάθετε περισσότερα και να κλείσετε το εισιτήριό σας. hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Έχω ένα.
2: Έχεις ένα.
0: Μια διπλή.
2: Μια διπλή.
0: Μια διπλή πρόσκληση. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
3: 6931-952-952.
4: Με το Μιχάλη. Κάθε πρωί.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber please.
3: 6931-952-952.
0: Παρασκευή έρχεται 26 Ιουνίου, ο Hugel στην Αθήνα στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα.

0: δεν πρόκειται να βγει αυτό. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: It happened, the come to see.
1: Συνέβη στα καλά καθούμενα.
0: Ακούσατε sit, ακούσατε το, δεν έχετε πρόβλημα. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. It happened, the come to see.
2: Παιδιά, είναι τόσο εύκολο.
0: Πανεύκολο. Δεν πειράζει.
2: Δεν το ξέρει.
0: Next line please. Στα αγγλικά. Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, το ξέρουμε. It happened, the come to see.
3: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
0: Όντε πάλι τα
2: ίδια. Άντε πάλι ρε παιδιά.
0: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
2: Όχι, όχι, να το αφήσεις Μιχάλη μου, Jesus.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, it happened, the come to see.
1: Συνέβη, η κάμερα κέλα.
4: Τι είπε. Όχι, το είπε λάθος, δεν πειράζει.
0: Γεια σας. Δεν θα αυτό.
2: Όχι, να το κάνουμε.
0: Να πάρουμε τον Αλέξη, να τελειώνουμε.
2: Δεν γίνεται.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. It happened. It happened, the come to see.
3: Έγινε τώρα να δεις.
0: Επιτέλους.
2: Jesus.
0: Πάμε και στο τελευταίο αυτό, δεν ξέρω αν θα το καταφέρεις.
3: Βοήθα, για να δούμε.
0: You have your black carpets.
3: Έχεις τις μαύρες σου.
0: Ναι, με black carpets, στο κάρπετ, έχεις τα μαύρα σου χαλιά, αλλά πρέπει να πεις τα μαύρα. Εντάξει, αυτό είναι. Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
3: Έτσι, έτσι. Θα μπορεί να το Cambridge.
0: Έτσι, ακριβώς. Έχεις κερδίσει λοιπόν διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πας και να έρθεις με Anek Lines, διπλή εσωτερική καμπίνια και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, οκ.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό

0: The Reflex από τους Duran Duran. Καλημέρα σας. Να σου την πλησιάζει η μέρα The Ellinicon Experience την 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης. Επιστρέψει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει live ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αχ, να πάω, ε!
1: Ναι, ναι!
0: Και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε τα αποκλειστικά hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinicon Sports Park. Μην το χάσετε την 5η. 5 με 7, live. Ήρθε αυτό από το Καστελόριζο.
2: Ναι, ναι.
0: Τσαουσόπουλε λέει καλημέρα στην παρέα σου από Καστελόριζο. Ξεκινάω για σκαφάτη Βολτάρα στην μπλε σπηλιά και μετά Άγιο Γεώργιο να λιώσω στον ήλιο. Κάθε πρωί Τσαουσόπουλο χρόνια τώρα, τσιγαροστρίβοντας μάλλον θέλει να πει, και καφεπίνοντας. Παναγιώτης, σε ζηλεύουμε να περνάς καλά.

0: Ζουμί. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έχετε μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφοντας μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Εντάξει, όπως ξέρουμε όλοι, τα κουνούπια είναι οι κλασικοί θαμώνες της γης, εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνο. Εσύ όμως, κλασικά, repel spray και έστειγε. Δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Το repel spray κρατάει τα άντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά έτσι. Repel spray από την Unifarm.
2: Τι όμορφα!
0: Κάνε τι είναι αυτό.
2: Ένα κουνούπι. Τι
0: repel spray. Κάνε το.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα...
0: 89,6 Radio DJ.
15: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου...

0: αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά?
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Με επισκευή ακόμα μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone ή να μπεις στο vodafone.gr.
14: Τι καλά!
15: Τι ωραία!
16: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
13: Ναι.
16: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να δώσεις πάρα πολύ βάση.
14: Δώσε βάση.
16: Ναι, ναι, ναι. Τα αναπάντεχα προσόντα που θέλουν τα κορίτσια για τα αγόρια του καλοκαιριού.
14: Το καλοκαίρι.
13: Ναι, αλλά άμα κάποιος δεν έχει αυτά τα προσόντα, τα όποια θες να μας πεις, πώς θα τα αποκτήσει το καλοκαίρι, θα τα βιδώσει, τι θα κάνει.
16: Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα το πιστεύετε ότι τα θέλουμε αυτά.
14: Είναι πολύ απλά.
13: Άλλο αυτό.
14: Άλλο.
13: Και άλλο. Πώς θα τα κατακτήσουμε, για λέγει.
16: Λοιπόν, καταρχήν, να διαθέτετε κυλίτσα. Απλό.
13: Όχι.
14: Δεν θέλει κυλίτσα. Όχι.
13: Εδώ γίνεται μάχη.
16: Όχι, εμείς τι θέλουμε.
13: Χθες ξέρεις τι έφαγα. Μία σαλάτα με ντομάτα. Το μεσημέρι. Ναι. Κάπου εκεί δεν μπορούσα να κάνω. Το μεσημέρι έφαγα λίγο καρπούζι. Και το βράδυ έφαγα μία πατάτα βραστή. Και δεν πίναγα,
16: Δεν γίνεται, Μιχάλη.
13: Ναι.
16: Δεν θα έχεις κατακτήσει.
0: Ναι.
16: Δεν
0: μα συγγνώμη. Κοντζάμ άντρας, δύο μέτρα.
13: Που δεν πεινάει.
0: Λίγο καρπούζι, ντομάτα και μια πατάτα βραστή.
13: Ναι.
0: Μα δεν σε πιστεύει κανείς.
13: Με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις, αυτό είναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
16: Δεν είναι σωστό.
0: Μα έλα μου ντε.
13: Και όμως δεν πεινάω.
0: Αλλά.
13: Το έχω καταφέρει.
16: Πρέπει να φας.
13: Ναι.
16: Εμείς θέλουμε κυλίτσα.
13: Ναι, να πάτε βρείτε αλλού.
0: Ωραία. Θα τη βρουν.
13: Άλλο.
16: Συνεχίζω. Ο άντρας του καλοκαιριού πρέπει να ξενοκοιτάζει με αξιοπρέπεια.
13: Τι εννοείς?
16: Αξιοπρέπεια. Το κάνεις με αξιοπρέπεια.
13: Να κοιτάει, αλλά να μην λέει αυτό ναι, να μην το λέει.
16: Να μην έχει και ηχητική υπόκρουση δηλαδή.
13: Σωστό. Αυτό ναι, ναι.
16: Λοιπόν, επίσης, τα αγόρια του καλοκαιριού θέλουμε να πάνε διακοπές με τους κολλητούς τους.
13: Α, για να πάτε και εσείς με κανένα κόμενο.
16: Σωστά. Και να πάμε μετά και μαζί.
13: Α, μετά συναντήσουμε.
16: Δεν το περίμενε αυτά τα προσόντα.
13: Όχι, αυτό όχι.
16: Ναι. Επίσης, μας αρέσουν τα αγόρια που υπηρετούν τη μαμά πατρίδα. Γιατί θα κάνουμε επισκέψεις. Ρόδο, Κο, θα πάμε 12, καταλαβαίνεις. Μας αρέσει και αυτό.
13: Ναι.
16: Επίσης, Μιχάλη, θα μου πεις τώρα αν το ξέρεις, το θέλω να το μάθω. Μας αρέσουν τα αγόρια που ξέρουν μακροβούτι.
0: Ξέρεις μακροβούτι.
13: Πώς δεν ξέρω.
0: Ξέρεις μακροβούτι. Δεν κάνεις.
13: Δεν κάνω, ναι.
16: Γιατί.
13: Άμα χρειαστεί να κάνω, θα κάνω.
16: Να κάνεις, Μιχάλη, πρέπει να με σώσεις.
13: Α, όχι.
0: Δεν θα σε σώσω. Κάτσε εκεί που είσαι.
16: Έχουμε λαγοκέφαλο. Μπορεί να έρθει κάποιο κατά πάνω μου.
13: Αυτό το λαγοκέφαλο. Μα τα έχουν κάνει.
16: Γιατί, Μιχάλη, δαγκώνει.
13: Και.
16: Φοβάμαι.
13: Γιατί ξαφνικά φέτος εμφανιστήκαν οι λαγοκέφαλοι έτσι. Μπράου.
16: Δεν ξέρω.
13: Χρόνια υπάρχουν, έλα τώρα.
16: Τέλο
13: ναι, οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουν την κάποια στιγμή, άμα δεν έχουν τι να γράψουν, γράφουν μια. Μα παρακάτω.
16: Απλά είναι αυτό, να προσέχουμε. Ρε,
13: ναι, καλά, να προσέχετε.
16: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, θέλουμε αγόρια που να ξέρουν να ξεμοναχιάζουν σωστά σε σοκάκια χωρίς να μας δει κανείς.
13: Εννοεί, αυτό είναι μια ζωή.
16: Το κάνετε.
0: Είναι τέχνη. Έχει βγάλει και σχολή για να μάθει.
13: Και έχω βάλει και στο τηλέφωνο χάρτη. Του δείχνω ακριβώς.
0: Έχει βάλει πινέζα.
13: Που έχει, ναι. Που έχει σημείο που δεν είναι κοντά τα σκουπίδια.
16: Ναι.
13: Η κάδη.
0: Ναι.
13: Πιο κάτω.
16: Α, μπράβο.
13: Πλήρης χαρτογράφηση.
0: Πλήρης.

0: Region. Πρέπει και το breakfast κάτι να κάνει σαν breakfast. Το νούμερο ένα breakfast FM με το Μιχάλη σας πηγαίνει που... Τετραήμερο στην Μύκονο. Διαμονή στο πανέμορφο Aeolos Resort στη χώρα της Μυκόνου με πρωινό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Λοιπόν, μπείτε τώρα στην κλήρωση. Στείλε μήνυμα στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή γρήγορα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις. Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε αυτή την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Ποια Παρασκευή είναι? Δεν είναι 23 η Παρασκευή, είναι 26.
1: 26, ναι.
0: Ποιος το γράψε? 26, συγγνώμη. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου, τέλεια. Λοιπόν, να σας ενημερώσω. Το Aeolos Resort είναι μια μικρογραφία της Κυκλαδίτικης χώρας. Είναι πολύ κοντά στη χώρα της Μυκόνου, για να είσαι και κοντά κτλ. Σε απόσταση αναπνοής λοιπόν από τη χώρα, το Aeolos Resort προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αυτή την εμπειρία. Μια αρχιτεκτονική που εμπνέεται από την Κυκλαδίτικη παράδοση και σύγχρονες minimal πινελιές. Έχει τρεις ξεχωριστές πτέρυγες, το συγκρότημα αυτό. Επιλογές για κάθε διάθεση, από στιγμές ηρεμίας με θέα τη θάλασσα μέχρι το απογευματινά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα με φόντο το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Θερμενόμενες πισίνες και υδρομασάζ. Έτσι. Λοιπόν, άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και πηγαίνεις 4 ημέρες στη Μύκονο, όλα πληρωμένα. Και βεβαίως με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets και το Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σαν ζάκου τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι αξιοπρόσεκτο. Εντάξει, έχει να κάνει με θρησκείες κλπ. Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
1: Έλα.
0: Είναι όρθιος. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάτσει πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για 1 λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος. Έτσι. Τι να κάνουν, του βάζουν θεραπευτικές αλυφές και τα λοιπά.
1: Αλλά ναι.
0: Τίποτε.
1: Ωραία.
0: Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα testicles του έχουν μελανιάσει.
2: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
0: Το λέει εδώ. Δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιο. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Και του τα έχουν μπρίξει. Και τον έχουν μελανιάσει.
2: Έχει φίλοι από δύο. Δεν μπορώ να πω.
0: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά του, να θέλει να κάτσει όρθιο.

0: Radio DJ.
1: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκιου. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: DJ Traveler live on tour.
10: London! Are you ready for Harry Styles?
11: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
12: Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
13: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
12: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
13: Συντονίσου
12: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
13: στις 8.30 το πρωί
12: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χτες βράδυ στην Κερατέα, υπό έλεγχο και δασική φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. 4,1 ρίχτερ κούνησαν και πάλι το προκόπη της Εύβοιας στις 7 παρα 5 το πρωί. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Κόλαση στην Ευρώπη από τον καύσωνα, 8 νεκροί στη Γαλλία, 13 κολυμβητές πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Στην Ισπανία κηρύχθηκε κόκκινος συναγερμός για τη χώρα των Βάσκων. Η Ολίβια Ροντρίγκο, η σπουδαία καλλιτέχνης, ανέβηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το νέο της άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
14: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
8: DJ! Η ώρα είναι 9.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τη Simple, βεβαίως. Η ζωή είναι απλή. Έχει μπει και το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι, γι' αυτά σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Δεν το συζητάμε. Αν την κοιοδώσει και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισιάς, που είναι και σημαντικότερες. Είναι περίπου 30 λεπτά. Περιφερειακή Μυτού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισιάς. Την κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεδίας έως τον κόμβο Κηφισιάς.
0: Okay, thank you. Άλλα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στους Γαλατσίου λόγω Λαϊκής Αγοράς. Η Ισχυστού έχει 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει άνοδο στη Συγκρού, η Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η Παραλιακή προς Πειραιά από το Νέο Φάληρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Μάρος Χατζηδάκης, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς θετικά χθες και κλείσιμο στο ψηλό ημέρας. Στο κλείσιμο της συνεδρίας, 2.501 μονάδες για το Γενικό Δίκτυο Επιστροφής το Νοέμβριο του 2009, αν δεν κάνω λάθος, 214 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street με μεικτά πρόσημα -0,29, -0,37 και -1,33, στο -0,62 η Γερμανία. Τόκιο και Hong Kong παίρνουν κέρδη σήμερα, -2,26 και -1,49. Το πετρέλαιο υποχωρεί στα 77,26, βέβαια. Ακριβένει έναντι της ισοτιμίας, γιατί το ευρώ υποχωρεί στο 1,14.
0: Okay.
3: 4.131 δολάρια ο χρυσός.

0: Θα το ακούσετε και αυτό την Παρασκευή. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα την Παρασκευή αυτή, 26 του μηνός, στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Εισιτήρια στο hugelathens.com. hugelathens.com. Θα είναι εκπληκτικό, σας το λέω. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ο Hugel θα βγει στις 9, 12 θα έχει τελειώσει. 8:30-9 κάπου εκεί. Πριν το Hugel θα παίξω εγώ. Αυτά όσον αφορά την Παρασκευή. Τώρα όσον αφορά το αύριο. Αύριο μεγάλη κλήρωση του νέου μεγάλου διαγωνισμού DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δείτε από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον Athens DJ. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στα χέρια σου για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Αύριο κλήρωση 8:30 το πρωί. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφεις Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: Where is my husband? Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργουιν είναι εδώ. Από τον Βίρονα Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη.
2: Ναι.
1: Μεγάλη Σάου Σόπουλο.
2: Ναι. Και σε αυτό το πλανήτη έρχεται Μιχάλη μου ο Μικ Τζάγκερ και δηλώνει ότι είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones.
0: Εντάξει.
2: Κάπου θα ξέρεις, κάτι θα ξέρεις παραπάνω, δεν μπορεί.
0: Ο άλλος είναι.
2: Τι?
0: Ο Κίθ είναι.
2: Δεν θέλει.
0: Μουρμουρίζει.
2: Αν ξεκινήσουν, πότε λες ότι θα βγουν?
0: Του χρόνου, ρε.
2: Α, του χρόνου.
0: Ωραία. Άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η Βάνα Μπάρμπα δηλώνει την τηλεοπτική της επιστροφή. Μου έλειψαν τα φώτα και η κόπωση των σκηνών. Είναι σαν ένα καινούριο ξεκίνημα για μένα, δηλώνει. Η Τζένιφερ Λόπες σε συναυλία με το παιδί και το γιο του Μπεν Άφλεκ. Τι εννοεί, έχω μπερδευτεί.
0: Δηλαδή, πάει να πλησιάσει πάλι τον Μπεν.
2: Ναι, πλησιάζει.
0: Μπεν, πρόσεξε, έρχεται. Ξανά.
2: Η Βικτόρια Μπέκαμ εντυπωσιάστηκε με το φασολάκι του Ντέιβιτ. Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου, δήλωσε.
0: Ποιο φασολάκι?
2: Ένα μεγάλο φασολάκι έχει ο Ντέιβιτ, γιατί ασχολείται με.
0: Ναι.
2: Η συμφωνία, την βιογραφική ταινία της Μαντόνα, αναβάγησε λόγω υψηλού κόστους. Είναι στεναχωρημένη. Ο Γεωργιάδης. Αν δεν θέλει, ωραία, πάμε σε άλλα νέα.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
2: Ναζιάρα η κυρία αυτή.
3: Από
2: μικρή. Ναι.
0: Ας κάνει θέλει.
2: Ωραία.
0: Τι είναι αυτό?
2: Τι γίνεται εδώ?
0: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή η κυρία? Η τεχνική νοημοσύνη απειλεί τους influencers. Αυτή είναι η influencer λέτε. Α, η Τούνη. Α, λέτε.
0: Δεν είναι έτσι. Την έχουν επίτηδες, την έχουν κάνει.
2: Ναι, γιατί όμως, ούτε την αναγνώρισα.
0: Φαίνεται στο πρώτο, ναι. Αλλά το σώμα δεν είναι αυτό.
2: Ναι,
0: είναι,
2: δεν είναι.
0: Είναι πολύ πιο βαρύ. Μάλιστα.
2: Α, wanted, η αμοιβή. 4,73 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους.
3: Μάλιστα.
2: Να πάμε μια ψάρεμα.
0: 10 λαγοκέφαλοι είναι 50 ευρώ.
2: Καλή χαρά.
0: Οκ.
2: Εντάξει. Θα τους βρούμε άραγε.
0: Παντού. Χρόνια.
2: Τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Θα βρεθούν να βλέπουν. Θα βαρεθούν να βλέπουν τον Λιάγκα στον Αντένα, λέει μάλλον. Α, παραμένει στον Αντένα.
0: Ναι.
2: Και με εκπομπή το πρωί και με late night show.
0: Μάλιστα,
2: μάλιστα. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί?
0: Αγωνία και τα λοιπά.
2: Εδώ πολλή αγωνία έχουμε.
0: Σαν το φίλ, τι είναι αυτό εδώ?
2: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία.
0: Όχι, συγκίνηση, προσβολή.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο.

0: Μαριέλα, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 21 λεπτά. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα, και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλά, εσύ.
0: Πού είσαι?
1: Βρισκόμαστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, για να παίζεις σε διαγωνισμό του σταθμού, πάνω να πει ότι η δουλειά δεν είναι καθόλου σοβαρή. Έτσι δεν είναι?
1: Δήμος.
0: Μια χαρά.
2: Δήμος.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πού είναι ο Χάρης? Χάρη.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
3: Και εγώ στη δουλειά είμαι.
0: Τι δουλειά είναι, Χάρη, αυτή?
3: Δικηγόρος.
0: Πω.
2: Τι είναι?
0: Δεν είπα. Θα πάρεις τον Χάρη για δικηγόρο, θα πας 10 χρόνια φυλακή.
2: Φοβάμαστε.
0: Χάρη, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ο Χάρης.
3: Χάρηκα, καλή επιτυχία.
0: Okay, καλημέρα, καλή επιτυχία και στους δύο και ξεκινάμε. Κωνσταντίνα, σε ποιο άθλημα παίζετε το 1-2?
1: Ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Χάρη, αν φυτέψουμε μια σκελίδα σκόρδο στο χώμα, θα ξαναφυτρώσει?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλός κι αυτός.
0: Κωνσταντίνα, ποιος ποταμός διασχίζει τη Ρώμη? Ο Δούναβης, ο Τίβερης, ο Σικουάνας?
1: Τίβερης.
0: Τίβερη. Σωστά.
2: Μπράβο.
0: Χάρη, πάμε στα δύσκολα. Πώς λεγόταν ο πρωταγωνιστής στην ταινία από 50 αποχρώσεις του Γκρι? Κρίστιαν Καρεμπέ, Κρίστιαν Μπλακ, Κρίστιαν Γκρέι.
3: Κρίστιαν Γκρέι.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Το έχεις δει αυτό, ε? Δεν έχεις δει την ταινία?
3: Όχι.
2: Α, δεν την έχει δει.
0: Από τον Γκρέι τσίμπησε. Οκ. Κωνσταντίνα, πώς λέγεται το ραβδί που κρατάει ένας μαέστρος?
1: Μπαγκέτα.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή.
0: Χάρη, τι είναι η ρικότα?
3: Τυρί.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί συμβαίνει?
0: Για χαρά είμαστε.
2: Μάχη.
0: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
1: Λίγο Αφρική.
0: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Τι ήταν αυτό που έπαθες? Χάρη, πόσα φύλλα παίρνει ένας παίχτης στην πυρίμπα? 10, 11, 12?
3: 12.
0: Όχι, 11.
2: Αχ, ρε Χάρη.
4: Κρίμα, κρίμα.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Πάμε. Κωνσταντίνα, πόσες τρύπες έχει το γαλλικό μπιλιάρδο?
1: Τρεις.
0: Καμία. Δεν έχει τρύπες. Κωνσταντίνα. Χάρη, πρόσεξε, γιατί... Γιατί όχι να μην το ξέρεις? Σκίστηκε το καλσόν.
2: Όπα.
0: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντοι?
3: Με μανό.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Χάρη που κέρδισες.
2: Τι έγινε, παιδιά?
0: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρα.

0: Σε παρακαλώ πολύ, ο 95,2 Athens DJ Kitan Weir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl. Πιο τολμηρή και πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινάει ένα επικό ταξίδι σε σκηνοθεσία Greg Gillespie. Δείτε το πρώτο σε avant-première από το 95,2 Athens DJ την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, αύριο. Στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους. Λοιπόν, θέλετε, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους, okay? Η ταινία κυκλοφορεί από τις 25 Ιουνίου από την Tanwe. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους, Supergirl, ο Athens DJ και η Tanwe σας περιμένουν.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Radio DJ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
2: Γαλαξίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tollis Motors ΑΕ. No.

0: θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Carrier. Γιατί η εταιρεία του που ίδρυσε εδώ και πολλά χρόνια, η Carrier, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμούς και παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει το 1902. Πάνω από ένα αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες. Ανακάλυψε κλιματιστικά τείχου Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU για κάθε ανάγκη και budget. Όλα με Wi-Fi, 5 χρόνια εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Μία το Viber, παρακαλώ, έτσι.
1: 69-31-952-952.
2: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει, πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Ανθή, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
4: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
4: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Έτσι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσεις. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτή. Πρέπει να ξέρουμε.
4: Ακριβώς αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1.

0: Turn the lights off. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Χρειάζεστε δυνάμεις, γι' αυτό επιλέξτε για σήμερα μια παρέα σωστή και ευχάριστη. 9. Ταύρος. Οι δύσκολοι πλανητικοί συνδυασμοί μπορεί να σας καταβάλουν ψυχολογικά, ακόμα και για ασήμαντες αιτίες. 6. Δίδυμοι. Όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, μην ενθουσιάζεστε από την πρώτη ματιά. Μπορεί η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. 7. Καρκίνος. Βρείτε το χρόνο να συναντηθείτε ουσιαστικά με τους ανθρώπους του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. 9. Λέων. Οι προβληματισμοί για τα αισθηματικά σας δεν σας αφήνουν να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας. 7. Παρθένος. Προσπαθήστε να εξομαλύνετε μία ένταση μέσα από συζήτηση και σοβαρή συμπεριφορά. 8. Ζυγός. Περιορίστε τις ηγετικές σας τάσεις και λύστε τις διαφορές έτσι ώστε να λειτουργήσετε καλύτερα. 8. Σκορπιός. Δεχτείτε τα πράγματα στα επαγγελματικά σας όπως είναι και όχι όπως θα το επιθυμούσατε εσείς. 7. Τοξότης. Εσείς μπορεί να έχετε την καλή διάθεση για να αναλάβετε ευθύνες, όμως υπάρχει κίνδυνος παρανόησης. 8. Εγώκερος. Μείνετε στα θέματα που σας προβληματίζουν ψύχρεμοι, λογικοί, ελιχθείτε και κρατήστε αποστάσεις. 8. Υδροχός. Έχετε πέσει στην παγίδα της υπεραπασχόλησης που αυξάνει τις απαιτήσεις και μειώνει την ποιότητα ζωής. 6. Και τέλος οι ιχθύες. Φανείτε προνοητικοί σε κάθε είδους οικονομική συναλλαγή που θα μπορούσε να σας ζημιώσει. 8. Τελείωσα.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, πάμε να φύγουμε. Πότε?
1: Και αύριο στις 7, Μιχάλη.
2: Πολύ ωραία, κρατάμε στιγμή. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
3: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
3: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να της πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
3: Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
2: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, δεν είναι κακό ήχο.
3: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Με περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Αστέρι. Έτσι λέει, καλέστε τον Αστέρι μου, τον άντρα μου, για τα γενέθλια που έχει σήμερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται?
4: Καλά, εδώ στη δουλειά.
2: Τι δουλειά είναι, Αστέρι?
4: Οδηγός φορτηγού προμήθεια σούπερ μάρκετ.
2: Όχο, έχεις σταθμεύσεις κάθε μέρα πολλές,
4: ναι, ναι, ναι, είμαι τώρα στο Παγκράτη και είναι άσχημα.
2: Καλά, δεν πάει παρκάρισε, εκεί είναι δύσκολα όλα γενικά. Εντάξει, Αστέρι, κάνει υπομονή, είσαι Αστέρι έτσι κι αλλιώς, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ και την αγαπώ πολύ τη γυναίκα μου.
2: Το φαντάζομαι. Okay, αφού λείπεις όλη την ημέρα. Εντάξει, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, bye. Ήρθε αυτό από το Καστελόριζο.
5: Ναι, ναι.
2: Τσαουσόπουλε, λέει καλημέρα στην παρέα σου από το Καστελόριζο. Ξεκινάω για σκαφά τη Βολτάρα στην Μπλε Σπηλιά και μετά Άγιο Γεώργιο να λιώσω στον ήλιο. Κάθε πρωί Τσαουσόπουλο χρόνια τώρα, τσιγαροστρίβοντας μάλλον θέλει να πει, και καφεπίνοντας. Παναγιώτης, σε ζηλεύουμε να περνάς καλά.
1: Αναπάντεχα,
2: ναι,
1: προσόντα,
2: ναι,
1: που θέλουν τα κορίτσια για τα γόρια του καλοκαιριού.
5: Α, το αγόρι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά άμα κάποιος, ναι, δεν έχει αυτά τα προσόντα, τα όποια θες να μας πεις, ναι, πώς θα τα αποκτήσει το καλοκαίρι, θα τα βιδώσει, τι θα κάνει.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να διαθέτεται κυλίτσα. Απλό.
5: Κυλίτσα.
2: Όχι, εδώ
5: γίνεται. Δεν θέλει κυλίτσα.
2: Όχι, εδώ γίνεται μάχη.
1: Όχι, πώς τι θέλουμε.
2: Χθες ξέρεις τι έφαγα.
1: Τι έφαγες?
2: Μία σαλάτα με ντομάτα. Το μεσημέρι έφαγα λίγο καρπούζι. Και το βράδυ έφαγα μία πατάτα βραστή. Μία. Και δεν πίναγα, ναι.
5: Μία πατάτα.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη.
2: Ναι.
5: Κοντζά μάντρας, δύο μέτρα.
2: Που δεν πίναγε.
5: Λίγο καρπούζι,
2: ναι,
5: ντομάτα και μία πατάτα βραστή.
2: Ναι.
5: Μα δεν σε πιστεύει κανείς.
2: Με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις, αυτό είναι.
5: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Ο άντρας του καλοκαιριού πρέπει να ξενοκοιτάζει με αξιοπρέπεια.
2: Τι εννοείς?
1: Αξιοπρέπεια, το κάνεις με αξιοπρέπεια.
2: Να κοιτάει, αλλά να μην λέει αυτό, ναι, να μην το λέει.
1: Να μην έχει και ηχητική υπόκρουση, δηλαδή.
2: Σωστό, αυτό ναι, ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, θέλουμε αγόρια που να ξέρουν να ξεμοναχιάζουν σωστά σε σοκάκια χωρίς να μας δει κανείς.
2: Εννοεί, αυτό είναι μια ζωή.
1: Το κάνετε.
2: Oh.
6: τέχνη.
7: Έχει βγάλει και σχολή για να μάθει.
8: Και έχω βάλει και στο τηλέφωνο χάρτη.
7: Σου
8: δείχνω ακριβώς.
7: Έχει βάλει πινέζα.
8: Που έχει, ναι. Που έχει σημείο που δεν είναι κοντά τα σκουπίδια.
9: Ναι.
8: Η κάδη. Πιο κάτω. Πλήρης χαρτογράφηση. Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
9: Έλα.
8: Είναι όρθιος. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάτσει πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για 1 λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
7: Okay.
8: Έτσι. Τι να κάνουν, του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
9: Αλλά ναι.
8: Τίποτε. Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα testicles του έχουν μελανιάσει.
7: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
8: Το λέει εδώ. Και δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του κάτσε κάτω. Γιατί τα έχουν πρίξει. Και τον έχουν μελανιάσει.
7: Έχει κουμπί από δύο. Δεν μπορώ να πω.
8: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά του, να θέλει να κάτσει όρθιος. Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες. Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα κυρία μου, ξέρετε αγγλικά ή αούα?
10: Θα δείξει.
8: Θα δείξει.
10: Ναι.
8: Your fantasy does orgies.
10: Φαντασία σοργιάζει.
8: Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
10: Δεν είναι να
8: έρθεις
10: και να δεις.
8: Όχι. Bye bye. Ναι.
11: Ναι, ναι.
8: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
11: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
8: Όντε πάλι τα
7: είδε. Άντε πάλι ρε παιδιά.
8: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
7: Όχι, όχι, να το αφήσει Μιχάλη μου, Jesus.
8: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
7: Δεν γίνεται.
8: Καλημέρα. It happened, the come to see.
11: Έγινε το
8: εξαφανίσεις. Επιτέλους.
7: Jesus.
8: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ. Κωνσταντίνα, πώς λέγεται το ραβδί που κρατάει ένας μαέστρος?
12: Παγκέτα.
8: Σωστά.
7: Πολύ καλή.
8: Χάρη, τι είναι η ρικότα?
11: Τρί.
8: Βεβαίως.
7: Γιατί συμβαίνει?
8: Για χαρά είμαστε.
7: Μάχη.
8: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
12: Αφρική.
8: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Τι ήταν αυτό που έπαθες? Χάρη, πρόσεξε γιατί... Γιατί όχι να μην το ξέρεις? Σκίστηκε το καλσόν.
7: Οπα.
8: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
11: Με μανό.
7: Εντάξει παιδιά.
8: Χάρη μου κέρδισες.
7: Τι έγινε ρε παιδιά?
8: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
13: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
8: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που βάζει γκολ στην ακροματικότητα από το αποδυτήρι. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, φέρτε μας έναν αντίπαλο.
14: That was wonderful.
15: Bravo.
14: I loved that.
15: Oh, it was great.
14: Well, it was pretty good.
15: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good.
15: It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: I was terrible.
15: Come away.
14: Hey, boo!
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς
6: να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εμφάνιση. Κόσμη μα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almor.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ψήφιμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
10: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
11: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
15: Στους αμπελόκηπους κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέος πολιτικός καυγάς με αφορμή τη δικαστική απόφαση για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου σχετικά με τη διαρροή στοιχείων Ελλήνων ψηφοφόρων το 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο κάνει ο Ρόμεο Μπέκαμ. Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις και τίτλο 40 Love. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα. Ο καιρός.
17: Λιακάδα με έως 33 βαθμούς.
16: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
17: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διακόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Στις 8 το βράδυ έχουμε το match Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 την αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
16: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαι και εγώ, πολύ καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, πάντως εμένα η Τρίτη μου φαίνεται πιο βαριά, πιο δύσκολη από τη Δευτέρα. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Πολύ ωραία λιακάδα εκεί έξω και ένα αεράκι το οποίο το χρειαζόμαστε και ευτυχώς είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Μια χαρά για την εποχή και δεν υποφέρουμε σε τη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, καφεδάκι χρειάζομαι οπωσδήποτε. Θα παραγγείλω από το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Εκεί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές με κάθε σου παραγγελία και θα θες να φιλήσεις και του delivery. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει κίνηση στους δρόμους και σήμερα από τη Λιάρισμα βλέπω στον Κεφισό. Από Άνω Πατήσια ως Λένορμαν και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στη γέφυρα μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό στο ύψος της Ζουκής Πλακεντίας. Υπομονή στην Κεφυσία από κάτω έως το Δαχτυλίδι και στο ύψος του Ψυχικού. Χαμηλές ταχύτητες και γύρω από το κέντρο, στο λιμάνι και στην Αθηνών. Από Παλατάκι μέχρι Φιβών. Υπομονή λοιπόν, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες και πολλά πολλά άλλα σας έχω στη συνέχεια. Μίκα, Χιούγκελ πρώτα. Η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου ακούτε καθημερινά και μόνο επιτυχίες.

Adele, Jamaican Bam Bam. Το Bam Bam είναι ένα τραγούδι το μεταξύ του 1982 από την Τζαμαϊκανή καλλιτέχνηρα της Dance Hall, Sister Nancy. Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία τις προάλλες και τρελάθηκα που όλο το ρεφρέν είναι η Sister Nancy. Εμπνευσμένο λέει από το ομώνυμο τραγούδι του 1966 των Mary Tells and Byron Lee and the Dragonaries. Καλά, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν αυτοί. Εμείς θέλουμε να δούμε Hugh Gale παρόλα αυτά. Παρασκευή 26 Ιουνίου έρχεται στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Αν θέλετε να είστε εκεί, προλαβαίνετε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας στο hughgaleathens.com με 53 ευρώ. Και φυσικά μπορείτε να κερδίσετε και προσκλήσεις από τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ. Μία από αυτές θα γίνει δική σας τώρα με ένα μήνυμα στο Viber 69 31 952 952, αριθμός. Στείλτε μήνυμα γράφοντας Hugh Gale, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio DJ.

Ρυθμός, Νουέβα Ιόλ, Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ και διαβάζω ότι ο Bad Bunny δάνεισε τη φωνή του σε ένα κομμάτι πίτσας που φοράει γυαλιά, λέει, στη νέα ταινία Toy Story 5, εννοείται θα τη δω, είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν του Toy Story. Ο Keanu Reeves θα είναι ξανά ο Duke Kaboom, ο Tom Hanks ο Woody, ο Tim Allen ο Buzz Lightyear και η John Cusack η Jessie, και θα ακούσουμε και νέο τραγούδι από την Taylor Swift στο Toy Story 5, το οποίο θα λέγεται I Knew It, I Knew You. Μέχρι να δούμε το Toy Story 5, σας έχω αβανπρεμιέρα από τον 95,2 Athens DJ και την Tanware Supergirl. Προσκλήσεις διπλές έρχονται για σας σε λίγο. Προς το παρόν, Cyril και Stumbling In. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας στο Viber. Απορίες, ευχές. Πού θα πάτε το καλοκαίρι, πότε φεύγετε? 6931 952.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
8: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι. Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
9: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει...
2: Bam.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάει...
4: 89,6 Radio DJ.
16: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα. Ένα σωστό κούρεμα. Ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: Σε ήθρεμείς. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

Το λατρεύω, το ξέρετε. The Weeknd, Cry For Me. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην Ανθή και σε όλα τα κορίτσια μου εκεί στο Fleurs Nails. Στα Μελίσια. Ανυπομονώ να σας ξανά επισκεφθώ. Έχω ένα υπέροχο γαλάζιο τώρα στα νύχια μου. Θα σας το δείξω σε λίγο σε story. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε αβάμπρεμιέρα από τον 95,3 Athens DJ και την Tan Weir που σας προσκαλούν στην αβάμπρεμιέρα της ταινίας Supergirl. Η πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ Supergirl ξεκινάει ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες από το σύμπαν της DC φυσικά και μπορείτε να τη δείτε Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις, θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα και η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους 25 Ιουνίου από την Tan Weir. Έρχεται τώρα η Ριάννα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό σόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: People have repower. People have repower.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger
10: Lime. Radio DJ.
11: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
13: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
14: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
15: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο?
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε, περίμενε.
18: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Tullis Motors ΑΕ.
22: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
21: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
22: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
21: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
1: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι και πάλι ανοιχτά. 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα σε 24 ώρες. Στη Βούλη αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ταινία ετοιμάζουν ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue. Ο διάσημος σκηνοθέτης και η Αυστραλή pop star εφάθησαν στην Ουαλία για γυρίσμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λιακάδα με ως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διακόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Και πάλι εδώ από τα κεντρικά του 95,2 Athens DJ, πρωινό 3ης 23 Ιουνίου. Και ξέρω, έχει ζέστη, παιδιά, ειδικά αν κατεβαίνεις μετά μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που σημαίνει ότι όταν γυρίσεις, θέλεις η επιδερμίδα σου να έχει μια εξτρά φροντίδα και μια εξτρά φρεσκάδα που διαρκεί. Η σειρά Hygienic της Pharmacept προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο με το Shower Gel και την Shower Cream που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και 24ωρη αίσθηση φρεσκάδας γιατί έχουν πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σας στέλνω μαζί μου σε λίγο. Έχουμε διαγωνισμό Harry Styles αλλά και το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε γεύμα για δύο. Προς το παρόν έρχονται μόνο επιτυχίες BB Rexha και Faithless για το ξεκίνημα αυτής της ώρας.

0: Styles, Sign of the Times with Got to Get Away και σας δίνουμε την τέλεια ευκαιρία να κάνετε μια απόδραση μέχρι το Λονδίνο για να δείτε τον Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου. Αυτό είναι αύριο. Τελευταία ευκαιρία. Σήμερα λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή. 8.30 το πρωί θα γίνει κλήρωση στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και για να μπείτε σε αυτή, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή 6931, να το πω και πιο αργά, 952-952. Ταξιδεύετε Παρασκευή 3 με Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, με τον Mark Ronson φυσικά εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα παίζουμε μαζί Βρες το πρόσωπο, για ακούστε.
1: Το λέω συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Βλέπετε λοιπόν μια εκπομπή όπου κανένας δεν μας έχει πει τι θα πούμε. Αυτά τα 5,5 χρόνια εκπομπής ήταν χρόνια δημοσιογραφικής ελευθερίας.
0: Ποιος είναι, 69-31-952-952, για στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Σε λίγο κάποιος, κάποια από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου και κερδίζει δώρο από τη σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacet για ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Σας έχω το Face and Body Sun Spray SPF 50 και το Ηλιοντόρ Face Sun Cream SPF 50 με φυσικά φίλτρα 100% και φυσικά Ηλιοντόρ After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο. Hugh Gelgal, τώρα.

0: Το δασάνι, αλλιώς να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Να τα πούμε σήμερα με τη Λίλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Εδώ, πολέμουμε την κίνηση.
0: Πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι Κηφισιά.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έχεις μπλέξει εκεί στο εμπορικό κέντρο?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Α, καλή τύχη με το παρκάρισμα, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να πληρώσεις, μη σε γράψουν, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Γιατί πήγα να την πατήσω τις προάλλες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Το λέω συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Βλέπετε λοιπόν μια εκπομπή όπου κανένας δεν μας έχει πει τι θα πούμε. Αυτά τα 5,5 χρόνια εκπομπής ήταν χρόνια δημοσιογραφικής ελευθερίας.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ευαγγελάτος.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δώρα από τη σειρά Ηλιοδόρ της Φαρμασέπτ, δικά σου. Έτσι, για να σε παρηγορήσω λίγο, βρε Λίλη. Φιλάκια. Bye. Yeah.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: 95,2 άνθρωπο στη Τζέιμα. Μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να της μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου, και κομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, οκ.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλή.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες. Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα κάνεις χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί.

0: Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. Διελλήνικον Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις
5: 89,6 Radio DJ
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
10: Ψήθρυμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
11: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40,

0: Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
6: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
5: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
6: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
5: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
6: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
5: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
6: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
5: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
6: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
7: Life is simple.

Together, Teddy Swinstones and I, Gone, Gone, Gone. Έτσι για να σας λείψω λίγο, φεύγω και θα τα πούμε αύριο στις 10. Πριν φύγω όμως να σας θυμίσω ότι στο box το έχουν παρακάνει αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω με τόσους πόντους εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία. Θέλω και εγώ να θέλησω το delivery με αυτά που κερδίζω. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box του delivery που πάντα κερδίζεις. Benson Boone τώρα και Beautiful Things στις 12 ακριβώς. Ο Νίκος Ζώης εδώ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη. Bye bye.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
3: Να μην είναι, θα πω μοντέλο, έτσι.
4: Α, ναι, είναι μοντέλο.
2: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
5: Κάνει κάτι.
2: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στο
1: 89,6 Radio DJ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
7: Γιώργο, πού είσαι?
11: Έρχομαι.
7: Μα γιατί αργείς?
11: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
7: Ποια απ' όλα?
11: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
7: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
11: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
12: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
11: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
12: ξεκινά από εδώ.
1: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
13: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
14: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
13: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
15: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
16: Ρε μπρο,
11: Τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
11: Φύγαμε!
16: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
17: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
18: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
19: Και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Α4 τα περιπολικό εκεί.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
23: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
24: Green.
23: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και από 9,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
12: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
13: 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. Hey.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ. My name's Cyril.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
7: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. All the number one songs.
2: I love them.
1: 89,6 Radio DJ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
12: 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Backstreet Boys, Steve Aoki και Nicky Jam. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Bebe Rexha και David Guetta στο Sad Girls.

Μια συνεργασία για τον David Guetta και την Pepe Rexha ήταν το Sad Girl στο New Music Show και ένα soundtrack είναι πάντα μια καλή ιδέα για να επανέλθει στην επικαιρότητα ένα όνομα που κάποτε ήταν τεράστιο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Backstreet Boys ηχογράφησαν το Bottle Up για τις ανάγκες της ταινίας Paw Patrol The Dino Movie που θα βγει στις 14 Αυγούστου. Εκτός από δημιουργός, ο Ed Sheeran παίζει κιθάρα στο τραγούδι και είναι και στα δεύτερα φωνητικά. Το συγκρότημα που μετρά πάνω από 130 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως δήλωσε ενθουσιασμένο για αυτή τη συνεργασία, καθώς πολλοί από αυτούς είναι πλέον γονείς και παρακολουθούν το Paw Patrol με τα παιδιά τους. Αστειεύτηκαν μάλιστα λέγοντας ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια κέρδισαν τον τίτλο των Cool Μπαμπάδων στα μάτια των μικρών τους παιδιών. Άρα λοιπόν καλύτερα ας αλλάξουν και το όνομά τους και ας το ονομάσουν Backstreet Dads. Νέο συγκλέχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Teddy Swims και Mr. Know It All στο New Music Show και είπα τώρα στην Ιαπωνέζα pop rock και visual artist την Mia Takarabe, η οποία συναντά τον Αμερικανό superstar DJ και παραγωγό Steve Aoki στο νέο single Heartless. Και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται μια τεράστια αγάπη για το ιαπωνικό animation και το gaming. Για τις ανάγκες του single συνεργάστηκαν με γνωστό στούντιο σχεδιαστών στο Τόκιο για τη δημιουργία custom cyberpunk avatars, τα οποία πρωταγωνιστούν τόσο στο artwork του single όσο και στα visual των live εμφανίσεων που έκανε ο Steve Aoki. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το

0: γιορτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το

DJ Flax One και αγαπημένο My Name is Aaron και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Black Black Heart του David Usher ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο album του Morning Orbit. Το ρεφρέν είναι βασισμένο στο The Flower Duet του διάσημου ντουέτου για σοπράνο από την όπερα Lakme. Υπάρχουν τρεις εκτελέσεις του τραγουδιού. Σε αυτήν στο δίσκο και στο Radio Mix συμμετέχει η Julie Gallios από την μπάντα My Brilliant Beast. Η hard rock εκτέλεση είναι σαν hidden track στο album και έχει τίτλο Black Black Heart 2.0 και στα φωνητικά είναι Kim Bingham. Το τραγούδι πήγε στα chart σε κράτη όπως Ολλανδία και Γερμανία, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στη χώρα μας, αφού ήταν το κορυφαίο τραγούδι στο ραδιοφωνικό chart της χρονιάς. Το κλιπ κέρδισε επίσης δύο βραβεία στα Match Music Video Awards. Το Black Black Heart ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τρίτη, στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Gordo και Ερενιά Ζόνεβελτ. Ήταν το Loco Loco. Και μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των JLS, ο Aston Marigold κυκλοφορεί συνεχώς solo μουσική με επιρροές κυρίως από την R&B, την funk και την pop, συχνά συγκρίνοντάς τον με καλλιτέχνες όπως ο Bruno Mars. Το Bad Habits περιστρέφεται γύρω από μια περίπλοκη σχέση όπου τα όρια είναι θολά. Το τραγούδι αναμένεται να είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του, καθώς ο Βρετανός βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει τη νέα του δουλειά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

τεστ, το αγαπημένο Moving to the Sun και ωρατόριο για το Forgotten Heat. Ένα μείγμα από jazz, folk, gospel και R&B μαζί με μια χαρισματική φωνή και σκηνική παρουσία συνθέτουν τη Liz Wright. Μια εξαιρετική ερμηνεύτρια που ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα σε νεαρή ηλικία, κάνοντας κοινό και κριτικούς να μιλάνε συνέχεια για αυτή. Όλα βέβαια αυτά χάρη στο mega hit My Heart που έγινε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας, αλλά τελικά όλη αυτή η έπινη που έλαβε έμειναν εκεί, καθώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Bunt. You are about to hear my new single.

0: πιθανές επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6. Ιωάννινα DJ.
9: I'm Dua Lipa. This is Music Soul. What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
13: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

14ο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας, τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου και εγώ βέβαια έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Tame Impala, ήταν το remix του Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 23 Ιουνίου 2019 η Ρουαζίν Μέρφυ, η πρώην τραγουδίστρια των Μολόκο και ανδιαφυσβήτητο fashion και style icon, εμφανίστηκε στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Festival. Ερμήνευσε τις μεγάλες solo επιτυχίες της, όπως επίσης και τα κλασικά mega hits της μπάντας της, όπως τα Sing It Back και Time Is Now. Μαζί με την Ιρλανδή Star στη σκηνή ανέβηκαν και Hooper Phonic αλλά και ο Hozier. Και επειδή αγαπάμε πολύ την Ρουαζίν, πάμε να ακούσουμε τώρα το λατρεμένο Overpowered στο New Music Show.

0: Νταμιάνο και Αντριάν Σεγκούνα στο Close to Me και πάω τώρα στον 45χρονο Πορτορικανό Νίκη Τζαμ, ο οποίος είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της Reggaeton. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα 90s, σχημάτισε το θρυλικό δίδυμο Los Cangres με τον Daddy Yankee και μετά από μια σκληρή προσωπική πτώση κατάφερε να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της μουσικής με hits όπως το El Perdón και το X. Τώρα επιστρέφει στις urban ρίζες του με το εκρηκτικό νέο single FKU, στο οποίο χρησιμοποιεί επίτηδες παραμορφωμένα φωνητικά εφέ και ακατέργαστα ηχητικά, θυμίζοντας τις πρώτες κασέτες που κυκλοφόρησε στο Puerto Rico. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Nicky Jam. Go check out my new singles and play it out loud.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 23 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα τρενάκρια και κλαυδία στο Say My Name. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John.

0: 8 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9-6.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες. Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ. What's up, it's Dua Lipa.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. One station.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
3: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
3: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. One hit after another.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: DJ Fialo.
1: Zapali ją koń, oni tyle oni pojadą.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες. I took the long road across the ocean.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ. I'm Dua Lipa, this is Illusion. 89,6. Ιωάννινα DJ.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. We don't stop the music.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: DJ Piallo.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

only when you want my body, want my body.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: hit music station, Radio DJ.
1: Hey guys, it's Tate McRae here, and this is
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 9,6 Radio DJ.

0: after another.
1: You're listening to The Weeknd.
2: Hi, this is Daft Punk.
3: Daft Punk! I'm
4: a star. Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.
5: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.